σουνί πέσουν τα κίνκ μπορεί χωβό αμλούν τη δόγκολο πέσουν τα κίνκ μπορεί χωβό πόνον πάσαν φωτί πέσουν τα κίνκ μπορεί χωβό αμλούν τη δόγκολο η μισέα πέσουν τα κίνκ μπορεί χωβό πόνον λεχάσαν.